Cosmetic. Σοφά Κοσμητέ, καταρρεφά, τα σούρα παρογκράμμα ωραία. Σοφά Κοσμητέ, ζήντα μπα.